Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 13 Μαΐου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Eurovision. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Γάζα, Σθένος, Βούληση και Ανθρωπία στη Δίνη του Λιμού και Αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κετσελή, η Τουρκία είναι έτοιμη να ξεκινήσει απευθείας εμπόριο με την Αρμενία. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκία, ο Ντζου Κετσελή, δήλωσε ότι η Άγκαρα έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για άμεσο εμπόριο με την Αρμενία στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών κανονικοποίησης και περιφερειακής συνεργασίας. Η Τουρκία και το Βέλγιο μαθαίνουν τους αμυντικούς διπλωματικούς και εμπορικούς δεσμούς τους. Οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της Τουρκία και του Βελγίου πραγματοποίησαν συνομιλίες στην Άγκαρα και υπέγραψαν μια συμφωνία τη βιομηχανία άμυνας μέσα σε ένα πλαίσιο μιας σημαντικής οικονομικής αποστολής του Βελγίου στην Τουρκία. Οι ΗΠΑ και η Κίνα συζήτησαν εμπορικά ζητήματα στη Σεούλ εν ώψη της συνόδου κορυφής Trump-Xi. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, και ο αντιπρόεδρος του κράτους της Κίνας, Χε Λι Φέγκ, πραγματοποίησαν κλειστές συνομιλίες για το εμπόριο στη Σεούλ. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Η Τουρκία ολοκλήρωσε τις γραφειοκρατικές προετοιμασίες για την ένταξη άμεσου εμπορίου με την Αρμενία στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαδικασίας εξομάλυνσης μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Öncü Keçeli. Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, την Τρίτη, ο Κετσελή ανέφερε ότι οι προετοιμασίες ολοκληρώθηκαν στις 11 Μαΐου εντός του πλαισίου των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που ελήφθησαν από την έναρξη των συνομιλιών εξομάλυνσης μεταξύ Άγκαρα και Γεραβάν το 2022. Πρόσθεσε ότι οι τεχνικές και γραφειοκρατικές εργασίες που αποσκοπούν στο άνοιγμα του κοινόχρηστου συνόρου μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζονται. Στο πλαίσιο της νέας ρυθμίσης αγαθά που ταξιδεύουν από τη Τουρκία προς την Αρμενία μέσα τρίτης χώρας, η αντίστροφα θα επιτρέπεται πλέον να αναγράφουν ως τελικό προορισμό ή σημείο προέλευσης απευθείας Αρμενία-Τουρκία, είπε ο Κετσελή. Δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίζει να συμβάλλει στην ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων στον Νότιο Κάυκασο και να στηρίζει προσπάθειες προώθησης της περιφερειακής συνεργασίας προς όφελος όλων των κρατών και των λαών της περιοχής. Η ανακοίνωση σηματοδοτεί το πιο πρόσφατο μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης στο πλαίσιο της διαδικασίας εξομάλυνσης που επανακίνηθηκε το 2022. Τον Μάρτιο, οι τουρκικές αερογραμμές ξεκίνησαν καθημερινές πτήσεις μεταξύ Στάμπουλ και Γερεβάν, ενώ οι δύο χώρες συμφώνησαν νωρίτερα φέτος να διευκολύνουν τις διαδικασίες θεώρησης για κατόχους διπλωματικών και ειδικών διαβατηρίων. Οι εργασίες κατασκευής στο συνολικό πέρασμα Αλιτζάν Μαργκάρα, που συνδέεται στον νομό Γκντερ της Τουρκία, με την περιφέρεια Αρμαβίρ της Αρμενίας έχουν πλέον ολοκληρωθεί περίπου κατά 90%. Τα δύο μέρη συμφώνησαν επίσης πρόσφατα να αποκαταστήσουν τη μεσαιωνική γέφυρα του Άνι κατά μήκος των κοινών τους σύνορων, ένα συμβολικό βήμα που σύμφωνα με διπλωμάτες αντικατοπτρίζει την ευρύτερη δυναμική στην προσπάθεια εξομάλυνσης. Η Τουρκία και η Αρμενία δεν είχαν επίσημες διπλωματικές σχέσεις και τα χερσαία σύνορα τους παρέμειναν κλειστά από το 1993.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Η Τουρκία και το Βέλγιο έλαβαν μέτρα για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων στον τομέα της διπλωματίας, της άμυνας και του εμπορίου με ανώτερους υπουργούς από τις δύο χώρες που να πραγματοποιούν σειρά συναντήσεων στην Άγκαρα την Τετάρτη. Ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκία Χανφιδά συνδέθηκε με τον πρώτη πρωθυπουργό και υπουργό εξωτερικών του Βελγίου Μαξίμ Πρεβό στα περιθώρια της οικονομικής αποστολής του Βελγίου στην Τουρκία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Ο Πρεβό είναι επίσης υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και συνεργασίας για την ανάπτυξη του Βελγίου. Στον τομέα της άμυνας, ο υπουργός άμυνας της Τουρκίας Σιάρ Γκουλιάς συναντήθηκε με τον Βέλγο ομόλογο του Θείο Φράνκεν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, όπου ο Φράνκεν έγινε δεκτός με στρατιωτική τελετή που περιέλαμβανε το άκουσμα των εθνικών ύμνων και την επιθεώρηση της τιμητικής φρουράς. Οι δύο υπουργοί άμυνας στη συνέχεια είχαν κηρυγμένο των θηριών συνομιλίες, μετά τις οποίες υπογράφηκε μια επιστολή προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, της Προεδρίας Βιομηχανιών Άμυνας και του Υπουργείου Άμυνας του Βελγίου. Στην τελετή υπογραφής παρέστησαν πρόεδρος της Υπηρεσίας Αμυντικής Βιομηχανίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας Χαλού Γκιούργκουν και ο Διευθυντής Εθνικών Εξοπλισμών του Βελγίου, αντιστράτηγος Μπέρναρντ Παλέκ. Δεν δόθηκαν άμεσα περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο καμίας από τις συναντήσεις. Οι ΗΠΑ και η Κίνα πραγματοποίησαν και κλεισμένο των θηρών εμπορικές συνομιλίες στη Σεούλ. Την Τετάρτη,

να συζητήσουν την ατζέντα της επικείμενης συνόδου μεταξύ του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του πρόεδρου της Κίνας Σι Τζινπινγκ, σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης. Η συνάντηση, η οποία ηγούνταν από τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και τον αντιπρόεδρο της Κίνας Χέλι Φέγκ, έλαβε χώρα σε σαλόνι VIP του Διεθνούς Αεροδρομίου Ινσόν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ανέφερε το Yonhap News. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι συνομιλίες επικεντρωθήκαν στην ευθεγράμμιση των προτεραιοτήτων ενώπιση των υψηλού κινδύνου συνομιλιών Trump-Xi που έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη στο Πεκινό. Ο Μπέσεντ έφτασε στη Νότια Κορέα από την Ιαπωνία. Κατά την παραμονή του, αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Lee Jae-myung πριν από τη συνάντηση του με τον αντιπρόεδρο της Κίνας Χε Λι Φέγκ για υψηλού επίπεδου εμπορικές συνομιλίες το απόγευμα. Ο Μπέσεντ προτίθεται αργότερα να αναχωρήσει το Πεκίνο προκειμένου να συμμετάσχει με τον Τραμπ στην επίσκεψη του στην Κίνα. Στην Ιαπωνία, ο Μπέσεντ συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Σανάε Τακάιτσι, την υπουργό οικονομικών Σατσούκι Κατάγιαμα και άλλους ανώτερους αξιωματούχους και συζήτησε τους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε ένα γραφικό χάρτη στην πλατφόρμα του Truth Social που απεικονίζει τη Βενεζουέλα με μια ενσωματωμένη αμερικανική σημαία και την επιγραφή 51η πολιτεία. Η ανάρτηση που δημοσιεύθηκε ενώ ο Τραμπ βρισκόταν καθοδόν προς την Κίνα για μια κρίσιμη σύνοδο ακολούθησε σχόλια που έκανε τη Δευτέρα στο Fox News, όπου είπε ότι σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνει τη χώρα της Νότιας Αμερικής νέα αμερικανική πολιτεία. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, απέρριψε την ιδέα δηλώνοντας ότι η χώρα της δεν είχε ποτέ εξετάσει το ενδεχόμενο να γίνει 51η πολιτεία ακόμη και μετά τη σύλληψη του, αποπευθύνοντας ηγέτη Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο από αμερικανικές δυνάμεις. Αγαπάμε τη διαδικασία της ανεξαρτησίας μας, αγαπάμε τους ήρωες μας της ανεξαρτησίας και θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την ακελαιότητα, την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, είπε η Ροντρίγκες σε δημοσιογράφο του Διεθνές Δικαστήριο της Χάγκης. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μουσική από Emerald 2.

Στην εποχή της απεικιοκρατίας που ξεκίνησε με τη βιομηχανική επανάσταση, το επιχείρημα που προέβαλαν πάντα οι απεικιοκράτες και οι σφετεριστές ήταν το ίδιο. Φέραμε τον πολιτισμό και την ευημερία στην περιοχή. Ο πολιτισμός για τον οποίο οι απεικιακές δυνάμεις ήταν περήφανες και τον οποίο θεωρούσαν δείγμα ανωτερότητας, παρά την ανηθικότητα, τη τυραννία και την αδικία του, αναγκάστηκε αργά ή γρήγορα να εγκαταλείψει αυτά τα εδάφη. Και αυτό διότι δεν μπόρεσαν ποτέ να αφανίσουν τους πολιτισμούς που γεννήθηκαν από την ίδια τη γη, άνθησαν στην ατμόσφαιρά του και χαράχτηκαν μέχρι τα γονίδια του ντόπιου πληθυσμού. Ωστόσο, η απεικιοκρατία συνεχίστηκε. Στη Παλαιστίνη, η απεικιοκρατία ξεκίνησε από το βασικότερο κύτταρο μιας κοινωνίας, το σπίτι. Με τον σφετερισμό των κατοικιών ενός λαού, τον περιορισμό του σε καταβλισμούς και τον αποκλεισμό του, επιδιώχθηκε να δημιουργηθεί η αντίληψη της άδειας γης. Έτσι, θεωρήθηκε ότι θα ήταν εφικτή μια απεικιοκρατία που δεν θα χρειαζόταν ποτέ να αποχωρήσει και μια απεικία σφετερισμένη για πάντα, με όλους τους πόρους της. Όμως υπήρχε μια ζωτική αλήθεια που οι σφετεριστές δεν έλαβαν υπόψη. Την αλήθεια της αρμονίας και της συνοχής. Σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, ο ντόπιος ενός τόπου δεν είναι αποκομμένος από αυτόν. Είναι αναπόσπαστο μέρος της ολότητας εκείνου του τόπου. Με άλλα λόγια, το να έχεις πατρίδα σημαίνει να βρίσκεσαι σε απόλυτη αρμονία ακόμα και με το παραμικρό χόρτο ή το χώμα της. Στη Γάζα σήμερα, ο κόσμος γίνεται μάρτυρας του πώς αυτή η αρμονία κυκλοφορεί σαν το αίμα σε ένα σώμα. Από την πιο ακλόνητη πτυχή του αγώνα επιβίωσης ενός έθνους μέχρι τις πιο ευαίσθητες, συναισθηματικές και εκλεπτισμένες πτυχές του έρωτα και της τέχνης. Ελάτε σήμερα να μιλήσουμε για την αρμονία της Γάζας και τη γενοκτονία που υφίσταται, ξεκινώντας από το πιο ευαίσθητο πεδίο μιας κοινωνίας, την τέχνη. Ένας νεαρός μάρτυρας μεταφέρεται στο νοσοκομείο Αλ-Άουντα. Από τη τσέπη του βγαίνει μια χαρτοπετσέτα πάνω στην οποία είναι γραμμένο με κόκκινο στυλό «Σ' αγαπώ πολύ». Ο μάρτυρας μας ήταν ερωτευμένος, λένε. Η φράση «Σ' αγαπώ πολύ» που διαδίδεται από στόμα σε στόμα γίνεται πόνο στην καρδιά του ενός, ποίηση στα χείλη του άλλου και τραγούδι στις χορδές ενός τρίτου. Ο Αχμέντ Μουίν Αμπού Άμσα είναι ένας από αυτούς. Είναι μουσικός. «Γεια σε όλους. Πώς είστε? Μου λείψατε πολύ». Έτσι ξεκινά το βίντεο του Αχμέντ Μουίν. Πριν από τον πόλεμο ήταν καθηγητής μουσικής στο οδείο Έντουαρτ Σάιτ. Μετά την απομάκρυνση από την πόλη Μπέιτ Χανούν στη Βόρεια Γάζα μαζί με την οικογένειά του, εκτοπίστηκε 12 φορές. Σε κάθε μέρος που το Ισραήλ κήρυξε ασφαλές, έγινε μάρτυρας των βαθιών πληγών που άνοιξαν ο θάνατος και τα δάκρυα. Προκειμένου να προστατεύσει τα παιδιά που βρέθηκαν στη δίνη του πολέμου από τις φρικτές εξωτερικές συνθήκες και την ατμόσφαιρα και για να κάνει τα όσα βιώνονται πιο υπεφερτά, ξεκίνησε μια κίνηση με το φως και τη δημιουργικότητα της καρδιάς του. Με το μουσικό συγκρότημα που ίδρυσε με το όνομα «Τα πουλιά της Γάζας τραγουδούν», αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη μουσική ως μέσο θεραπείας. Αυτή η επιλογή δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα της ανθεκτικότητας, της επιμονής και της θέλησης που απέκτησε ένα έθνος που υφίσταται καταπίεση και τυραννία επί αιώνες. Θεωρώντας το βουητό του ντρόν που δεν λείπει ποτέ πάνω από τα κεφάλια τους ως μουσική υπόκρουση, ο Αχμέντ Μουίν τραγουδά μαζί με τους μαθητές του. «Μη σταματάς, ο καμαλιέρι Τζεμάλι. Συνέχισε να περπατάς. Εναπόθεσε την ελπίδα σου στον Αλλά. Το αίμα των μαρτύρων μου σχοβολάει σαν κάρδαμο». Αυτό το τραγούδι, όπου το σθένος σμίγει με τον πόνο, διαδόθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα σε όλο τον κόσμο και όσοι στέκονται στο πλευρό της ανθρωπότητας ένωσαν τη φωνή τους με τη φωνή του Αχμέντ Μουίν.

Φράση «Σ' αγαπώ πολύ» έφτασε στον ποιητή από τη Γάζα, Μωσάπ Αμπού Τόχα. Ο ποιητής αγκαλιάζει αυτή τη φράση με νοσταλγία και ένα ποίημα ξεχύνεται από το νου του στο χαρτί. «Όσα μπορείς να βρεις κρυμμένα στο αυτί μου». Είναι το ασταμάτητο βουητό του ντρόν, ο θόρυβος του F-16 που σχίζει τον ουρανό. Βόμβες που πέφτουν με κραυγές πάνω στα σπίτια, πάνω στους αχρούς, πάνω στα σώματα. Ο ήχος των ρουκετών που εκτοξεύονται στον ορίζοντα. Σβήστε όλα αυτά, γιατρέ μου, από τη στενή κοιλότητα του αυτιού μου. Σκόρπισε τη μυρωδιά του γέλιου πάνω στη πληγή. Για να με ξυπνήσεις από τον ύπνο μου, κυκλοφόρησε τη μελωδία της ζωής στις φλέβες μου. Χτύπα το τύπανο χωρίς να το πληγώσεις, ώστε ο νους μου να χορέψει με τον δικό σου, γιατρέ μου. Η φωνή μου είναι η φωνή εκείνου που υποφέρει, η φωνή εκείνου που επέζησε και η φωνή του μάρτυρα, λέει ο Μωσάπ Αμπού Τόχα. Η φράση «Σ' αγαπώ πολύ» έγινε χρώμα και αγκάλισε το πίνελο της 16χρονης Παλαιστίνιας ζωγράφου Γιάρα Ιουσούφ Εμπού Κουβέικ. Η Γιάρα Ιουσούφ λέει τα εξής. Πριν από τον πόλεμο χρησιμοποιούσα πιο ζωντανά χρώματα. Σκέφτηκα ότι με αυτό το ταλέντο μου έπρεπε να μεταφέρω τη φωνή των παιδιών της Γάζας στον κόσμο. Κάθε γραμμή που σχεδιάζω έχει ένα νόημα. Δεν είναι τυχαία ούτε μόνο από τη φαντασία μου. Ζωγράφισα παιδιά που προσπαθούν να πάρουν λίγο νερό. Ζωγράφισα την πείνα που υπομένουμε εδώ και χρόνια. Τις συνθήκες διαβίωσης στις σκηνές. Τα παιδιά που κοιμούνται στον δρόμο μαζί με τους γονείς τους επειδή δεν έχουν που να μείνουν. Όλα αυτά άφησαν ένα βαρύ αποτύπωμα στη ψυχή μου και μετέτρεψα κάθε πόνο που βίωσα σε τέχνη. Η Γιάρα Ιουσούφ στέλνει ένα μήνυμα που μοιάζει με κραυγή προς τον κόσμο. Θέλουμε να ζήσουμε. Η 23χρονη Ράγδε Μπιλάλ Σέιχ Αλ-Ιντ είναι επίσης ζωγράφος. Όμως όταν η φράση «Σ' αγαπώ πολύ» έφτασε σε εκείνη, δεν είχε ούτε μολύβι ούτε χρώμα για να την αποτυπώσει. Η Ράγδε Μπιλάλ άρχισε να δείχνει την αγάπη της για την πατρίδα και το λαό της χρησιμοποιώντας το καμένο πάτο της άδειας κατσαρόλας. Η Ράγδε εξηγεί. Οι άδειες κατσαρόλες συμβολίζουν την πείνα στη Γάζα. Οι κατσαρόλες είναι άδειες, αλλά εγώ αντιστέκομαι. Χρησιμοποιώντας αυτές τις κατσαρόλες, στέλνω το μήνυμα ότι αντιστέκομαι παρά την πείνα στη Γάζα. Λέω ότι δεν πεινάω μόνο εγώ, αλλά όλος ο λαός. Ότι είμαι μια ταλαντούχα ζωγράφος και θέλω ο κόσμος να με δει. Προέρχομαι από μια πολύ ταλαντούχα οικογένεια. Δύο αδέλφια μου είναι συγγραφείς. Ο ένας είναι ζωγράφος. Ο άλλος εργάζεται ως δημοσιογράφος στο νοσοκομείο Νάσερ. Ένας από αυτούς είχε μέσο όρο στο Λύκειο 99,4. Θα έπρεπε να είχε μπει στο πανεπιστήμιο πριν από 2 χρόνια. Θέλω να υπάρξει ειρήνη. Να βγω έξω, να ανοίξω μια έκθεση και να δει ο κόσμος τους πίνακες μου. Είπαμε πως το να έχεις πατρίδα και να είσαι έθνος σημαίνει να βρίσκεσαι σε αρμονία. Γνωρίστε τον Μοχάμετ Μπογκάρι. Είναι και αυτός ζωγράφος και καθώς αποτυπώνει τα δεινά του λαού του, δεν ξεχνά και τα γαϊδούρια τους που κουράζονται και πεινούν μαζί τους. Δείχνοντας έναν πίνακά του, ο Μοχάμετ Μπογκάρι λέει ότι το όνομά του είναι ο Κύριος της Υπομονής. Και συνεχίζει. Φυσικά γνωρίζουμε ότι αυτός ο γάιδαρος κουράστηκε πολύ μαζί μας στον πόλεμο. Περίμενε πολύ και έμεινε για μεγάλο διάστημα χωρίς τροφή. Επιπλέον έγινε μέρος της καθημερινότητάς μας και αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν το μοναδικό μεταφορικό μέσο στη λωρίδα της Γάζας. Τον ζωγράφισα γιατί τον έβλεπα πολύ συχνά να μεταφέρει τρόφιμα στις οικογένειές μας στη Γάζα, καθώς και τα υπάρχοντα των εκτοπισμένων. Όποιος και να είναι οι συνθήκες, η ιστορική μνήμη των Παλαιστινίων συνεχίζει να αναπτύσσεται με απόλυτη αρμονία σε κάθε τομέα. Ο αγώνας τους, όταν γίνεται μουσική, μετατρέπει κάθε αντικσοότητα σε νότα. Όταν γίνεται ποίηση, κάνει κάθε λέξη να χορεύει. Και όταν γίνεται πινέλο, κανένα ζωντανό πλάσμα δεν περιφρονείται.
Στο επόμενο πρόγραμμά μας θα μιλήσουμε για την αντίσταση από ένα άλλο μέτωπο. Γεια σας!

0: Olá,
1: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί κάποιοι άνθρωποι μαθαίνουν ξένες γλώσσες πολύ πιο εύκολα? Ή γιατί μια γλώσσα που μαθαίνουμε στην παιδική ηλικία δεν ξεχνιέται ποτέ? Σήμερα θα απαντήσουμε σε αυτά και πολλά άλλα ακόμη ερωτήματα. Θα δούμε πώς ακριβώς η πολυγλωσσία επηρεάζει τον εγκέφαλό μας. Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε! Τα τελευταία χρόνια, έρευνες στους τομείς της νευροψυχολογίας και της αναπτυξιακής ψυχολογίας δείχνουν ότι η πολυγλωσσία μπορεί πραγματικά να μεταμορφώσει τη δομή και τις λειτουργίες του εγκεφάλου. Νευροψυχολογικές μελέτες που δημοσιεύθηκαν το 2023 αποκαλύπτουν ότι τα δίγλωσσα παιδιά πετυχαίνουν υψηλότερες βαθμολογίες σε πολύπλοκα τεστ προσοχής σε σύγκριση με τους μονόγλωσσους συνομιλικούς τους. Επιπλέον, υπάρχουν ευρήματα που υποδηλώνουν ότι η γνώση πολλών γλωσσών μπορεί να καθυστερήσει ακόμη και την εμφάνιση συμπτωμάτων της νόσου του Αλτσχάιμερ και της άνοιας κατά την ενήλικη ζωή και την τρίτη ηλικία. Ποια είναι όμως η ιδανική ηλικία για να ξεκινήσει κανείς την εκμάθηση μιας γλώσσας? Περιορίζεται αυτό μόνο στην παιδική ηλικία? Υπάρχουν μειονεκτήματα ή σημεία που χρειάζονται προσοχή? Σήμερα θα απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα με τη βοήθεια της νευροψυχολόγου Μερβέ Τουχτσεντογρού. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε. Γιατί είναι ευκολότερη η εκμάθηση πολλαπλών γλωσσών σε μικρή ηλικία? Η πλαστικότητα του εγκεφάλου στην πρώιμη παιδική ηλικία, δηλαδή η νευροπλαστικότητα, είναι στο αποκορύφωμα της, ειδικά στα παιδιά ηλικίας μεταξύ 0 και 6 ετών. Φανταστείτε ότι σε αυτές τις ηλικίες οι συνδέσεις μεταξύ των νευρικών κυττάρων δημιουργούνται και ενισχύονται με εντυπωσιακή ταχύτητα. Επομένως, η έκθεση σε διαφορετικές γλώσσες από νωρίς διευρύνει τα γλωσσικά κέντρα των παιδιών και επιτρέπει στον εγκέφαλό τους να λειτουργεί πιο ευέλικτα. Η νευροψυχολόγος Μερβέ Τουχτσεντογρού εξηγεί αυτήν την κρίσιμη περίοδο ως εξής. Οι γλώσσες που μαθαίνονται στις ηλικίες μεταξύ 2 και 11 ετών υποστηρίζουν τη γνωστική ανάπτυξη. Παρατηρείται ότι τα παιδιά που μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα κατακτούν την τρίτη και τέταρτη γλώσσα σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Εξετάζοντας τη δομή του εγκεφάλου σε αυτή τη διαδικασία, οι νευρονικές συνδέσεις και η πλαστικότητα του εγκεφάλου επιδεικνύουν πολύ ισχυρότερη ευελιξία και ανάπτυξη με κάθε νέα πληροφορία και κάθε νέα γλώσσα που κατακτάται. Συνιστούμε η εκπαίδευση να ξεκινά το αργότερο μέχρι την ηλικία των 10 ετών, διότι σε μεγαλύτερες ηλικίες η συναπτική ικανότητα του εγκεφάλου και η δύναμη πρόσληψης πληροφοριών διαφοροποιούνται. Φυσικά, παρόλο που οι έρευνες λένε ότι η παιδική ηλικία είναι ιδανική για να μάθεις μία γλώσσα, η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας στην εφηβεία ή την ενηλικίωση είναι απολύτως εφικτή. Η μόνη διαφορά είναι ότι καθώς η νευροπλαστικότητα μειώνεται, η απόκτηση φυσικής προφοράς ή η επίτευξη πλήρους ευχέρειας απαιτεί λίγο περισσότερη προσπάθεια. Γνωστικά πλεονεκτήματα: προσοχή, μνήμη και επίλυση προβλημάτων. Ας περάσουμε τώρα στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι.

κομμάτι. Η διαχείριση δύο ή περισσότερων γλωσσών ενισχύει την ικανότητα του εγκεφάλου να εστιάζει και να φιλτράρει τις περιττές πληροφορίες. Τροφοδοτεί τη μνήμη και επιτρέπει τη γρήγορη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών λεξιλογίων. Μελέτη του Πανεπιστημίου York του Καναδά έδειξε ότι δίγλωσσα παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών είχαν καλύτερες επιδόσεις σε σύνθετες εργασίες προσοχής σε σχέση με μονόγλωσσους συνομιλικούς τους. Παρόμοια ευρήματα υπάρχουν και σε ευρωπαϊκές χώρες με πολλαπλές επίσημες γλώσσες. Η ειδικός μας περιγράφει τη γνωστική διάσταση της πολυγλωσσίας ως εξής. Οι γνωστικές ικανότητες εξελίσσονται. Αυξάνεται η προσοχή και η συγκέντρωση, βελτιώνονται η νευροπλαστικότητα και οι ακουστικές δεξιότητες. Το να μιλάς πολλές γλώσσες ενισχύει τη γνωστική ευκαινησία. Μέσω της μετάβασης από τη μια γλώσσα στην άλλη αναπτύσσεται η πνευματική ευελιξία, οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και δημιουργικής σκέψης. Αυτό συμβαίνει γιατί οι διαφορετικές γλωσσικές δομές και οι χρήσεις λέξεων επηρεάζουν τα νοητικά μονοπάτια του εγκεφάλου. Με λίγα λόγια, η πολυγλωσσία ενισχύει τη μνήμη, την επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργικότητα. Το να είσαι δίγλωσσος ενεργοποιεί συνεχώς τις εκτελεστικές λειτουργίες του εγκεφάλου κατά τη διαδικασία απενεργοποίησης μιας γλώσσας και μετάβασης στην άλλη. Σκεφτείτε το σαν ένα είδος ασκήσεων για τον εγκέφαλο. Πιθανές προκλήσεις, εναλλαγή κώδικα και γλωσσική σύγχυση. Φυσικά, πέρα από τα πλεονεκτήματα της πολυγλωσσίας, υπάρχουν και σημεία που χρειάζονται προσοχή. Η συνεχής εναλλαγή μεταξύ γλωσσών μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε εναλλαγή κώδικα, δηλαδή τη μίξη διαφορετικών γλωσσών στην ίδια πρόταση ή σε δυσκολία ανάκλησης λέξεων. Αν και πρόκειται για μια φυσική διαδικασία, μπορεί να προκαλέσει ανησυχία στις οικογένειες για το αν μπερδεύονται οι γλώσσες. Η Ντογρού αναφέρει σχετικά. Το πιο ευαίσθητο σημείο εδώ είναι ότι μπορεί να παρατηρηθεί μια επιβράδυση στη γνωστική επεξεργασία. Για παράδειγμα, κατά τη μετάβαση μεταξύ γλωσσών, η διαδικασία ερεύρεσης και εκφράσης λέξεων μπορεί να διαρκέσει περισσότερο, οδηγώντας σε γλωσσική σύγχυση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν λέξεις ή εκφράσεις σε λάθος γλώσσα. Όσον αφορά την ταχύτητα παραγωγής και επεξεργασίας λόγου, μπορεί να παρατηρηθεί μια μείωση καθώς ο εγκέφαλος μπορεί να δυσκολευτεί να διακρίνει ποια πληροφορία ανήκει σε ποια γλώσσα και να διαχειριστεί τις διαδικασίες ανάκλησης. Τι πρέπει να γίνει σε αυτήν την περίπτωση? Η χρήση συνεπών στρατηγικών από τις οικογένειες, όπως το ένας γονέας, μια γλώσσα ή η τακτική εξάσκηση σε κάθε γλώσσα ξεχωριστά, βοηθά στη μείωση αυτής της σύγχυσης.

ωφέλη στην ενήλικη ζωή και την τρίτη ηλικία. Τέλος, φτάνουμε στο ίσως πιο ελπιδοφόρο κομμάτι. Η πολυγλωσσία προσφέρει μεγάλα πλεονεκτήματα όσο μεγαλώνουμε. Επειδή η ενεργός χρήση γλωσσών ενθαρρύνει τον εγκέφαλο να δημιουργεί συνεχώς νέες συνδέσεις, μπορεί να συμβάλλει στην καθυστέρηση των συμπτωμάτων της νόσου του Αλτσχάιμερ και της άνοιας. Η Ντογρού εξηγεί τη συνέχεια της νευροπλαστικότητας στην τρίτη ηλικία. Ο εγκέφαλος αλλάζει και εξελίσσεται συνεχώς από τη γέννηση. Η παιδική ηλικία και η εφηβεία είναι η περίοδοι όπου ο εγκέφαλος είναι πιο επιδεκτικός στη μάθηση και τη δημιουργία συναπτικών συνδέσεων. Ωστόσο, αυτή η ικανότητα, γνωστή ως νευροπλαστικότητα, συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή και την τρίτη ηλικία. Στους ενήλικες, οι συνδέσεις μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων αναδομούνται διαρκώς. Η εκμάθηση και η προστατευτική δράση μιας γλώσσας εξαρτώνται από το κίνητρο και την απόδοση του ατόμου. Η γλωσσική ανάπτυξη και η γνώση πολλών γλωσσών είναι εξαιρετικά σημαντικές για τις κοινωνικοπολιτισμικές σχέσεις και τις νέες εμπειρίες στην τρίτη ηλικία. Σήμερα μιλήσαμε για τις επιδράσεις της πολυγλωσσίας στον εγκέφαλό μας. Είδαμε ότι είτε στην παιδική ηλικία είτε στην ενήλικη ζωή, η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας αποτελεί μια εξαιρετική άσκηση για τον εγκέφαλο. Ναι, μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες, αλλά τα ωφέλη είναι πολύ μεγαλύτερα. Να θυμάστε ότι ποτέ δεν είναι αργά. Ο εγκέφαλος είναι ανοιχτός στη μάθηση σε κάθε ηλικία. Ίσως σήμερα είναι η τέλεια μέρα για να ξεκινήσεις να μάθεις μια νέα γλώσσα. Να είστε καλά μέχρι το επόμενο podcast.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 13 Μαΐου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Ελτρίβισον. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Γάζα, Σθένος, Βούληση και Ανθρωπία στη Δίνη του Λοιμού και Αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κετσελή, η Τουρκία είναι έτοιμη να ξεκινήσει απευθείας εμπόριο με την Αρμενία. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκία, Ιόντζι Κετσελή, δήλωσε ότι η Άγκαρα έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για άμεσο εμπόριο με την Αρμενία στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών κανονικοποίησης και περιφερειακής συνεργασίας. Η Τουρκία και το Βέλγιο μαθαίνουν τους αμυντικούς διπλωματικούς και εμπορικούς δεσμούς τους. Οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της Τουρκία και του Βελγίου πραγματοποίησαν συνομιλίες στην Άγκαρα και υπέγραψαν μια συμφωνία τη βιομηχανία άμυνας μέσα σε ένα πλαίσιο μιας σημαντικής οικονομικής αποστολής του Βελγίου στην Τουρκία. Οι ΗΠΑ και η Κίνα συζήτησαν εμπορικά ζητήματα στη Σεούλ εν ώψη της συνόδου κορυφής Trump-Xi. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, και ο Αντιπρόεδρος του κράτους της Κίνας, He Li Feng, πραγματοποίησαν κλειστές συνομιλίες για το εμπόριο στη Σεούλ. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Η Τουρκία ολοκλήρωσε τις γραφειοκρατικές προετοιμασίες για την ενάξη άμεσου εμπορίου με την Αρμενία στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαδικασίας εξομάλυνσης μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Öncü Keçeli, σε δήλωση που κοινοποιήθηκε.

0: στην πλατφόρμα κοινωνική δικτύου 6 την Τρίτη, ο Κετσελή ανέφερε ότι οι προετοιμασίες ολοκληρώθηκαν στις 11 Μαΐου εντός του πλαισίου των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που ελήφθησαν από την έναρξη των συνομιλιών εξομάλυνσης μεταξύ Άγκαρα και Γερεβάν το 2022. Πρόσθεσε ότι οι τεχνικές και γραφειοκρατικές εργασίες που αποσκοπούν στο άνοιγμα του κοινόχρηστου συνόρου μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζονται. Στο πλαίσιο της νέας ρυθμίσης αγαθά που ταξιδεύουν από τη Τουρκία προς την Αρμενία μέσα τρίτης χώρας, η αντίστροφα θα επιτρέπεται πλέον να αναγράφουν ως τελικό προορισμό ή σημείο προέλευσης απευθείας Αρμενία-Τουρκία, είπε ο Κετσελή. Δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίζει να συμβάλλει στην ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων στον Νότιο Κάυκασο και να στηρίζει προσπάθειες προώθησης της περιφερειακής συνεργασίας προς όφελος όλων των κρατών και των λαών της περιοχής. Η ανακοίνωση σημαδοτεί το πιο πρόσφατο μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης στο πλαίσιο της διαδικασίας εξομάλυνσης που επανακίνηθηκε το 2022. Τον Μάρτιο, οι τουρκικές αερογραμμές ξεκίνησαν καθημερινές πτήσεις μεταξύ Στάμπουλ και Γερεβάν, ενώ οι δύο χώρες συμφώνησαν νωρίτερα φέτος να διευκολύνουν τις διαδικασίες θεώρησης για κατόχους διπλωματικών και ειδικών διαβατηρίων. Οι εργασίες κατασκευής στο συνεργικό πέρασμα Αλιτζάν Μαργάρα, που συνδέεται στον νομό Γντερ της Τουρκία, με την περιφέρεια Αρμαβίρ της Αρμενίας έχουν πλέον ολοκληρωθεί περίπου κατά 90%. Τα δύο μέρη συμφώνησαν επίσης πρόσφατα να αποκαταστήσουν τη μεσονική γέφυρα του Άνι κατά μήκος των κοινών τους συνορών, ένα συμβολικό βήμα που σύμφωνα με διπλωμάτες αντικατοπτρίζει την ευρύτερη δυναμική στην προσπάθεια εξομάλυνσης. Η Τουρκία και η Αρμενία δεν είχαν επίσημες διπλωματικές σχέσεις και τα χερσαία σύνορα τους παρέμειναν κλειστά από το 1993.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Η Τουρκία και το Βέλγιο έλαβαν μέτρα για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων στον τομέα της διπλωματίας, της άμυνας και του εμπορίου με ανώτερους υπουργούς από τις δύο χώρες που να πραγματοποιούν σειρά συναντήσεων στην Άγκαρα την Τετάρτη. Ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκία Χαν Φιδά συνδέθηκε με τον πρώτη πρωθυπουργό και υπουργό εξωτερικών του Βελγίου Μαξίμ Πρεβό στα περιθώρια της οικονομικής αποστολής του Βελγίου στην Τουρκία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Ο Πρεβό είναι επίσης υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και συνεργασίας για την ανάπτυξη του Βελγίου. Στον τομέα της άμυνας, ο υπουργός άμυνας της Τουρκίας, Σερ Γκουλέρ, συναντήθηκε με τον Βέλγο ομόλογο του Θείο Φράνκεν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκία, όπου ο Φράνκεν έγινε δεκτός με στρατιωτική τελετή που περιέλαμβανε το άκουσμα των εθνικών ύμνων και την επιθεώρηση της τιμητικής φρουράς. Οι δύο υπουργοί άμυνας στη συνέχεια είχαν κυκλισμένο των θηρών συνομιλίες, μετά τις οποίες υπογράφηκε μια επιστολή προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκία, της Προεδρίας Βιομηχανιών Άμυνας και του Υπουργείου Άμυνας του Βελγίου. Στην τελετή υπογραφής παρέστησαν πρόεδρος της Υπηρεσίας Αμυντικής Βιομηχανίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας Χαλού Γκιούργκουν και ο Διευθυντής Εθνικών Εξοπλισμών του Βελγίου, αντιστρατηγός Μπέρναρτ Παλέκ. Δεν δόθηκαν άμεσα περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο καμίας από τις συναντήσεις. Οι ΗΠΑ και η Κίνα πραγματοποίησαν και κλεισμένο των θηρών εμπορικές συνομιλίες στη Σεούλ την Τετάρτη για να συζητήσουν την ατζέντα της επικείμενης συνόδου μεταξύ του πρόεδρου ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του πρόεδρου της Κίνας Σι Τζινπινγκ, σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης. Η συνάντηση, η οποία ηγούνταν από τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και τον πρόεδρο της Κίνας Χέλι Φέγκ, έλαβε χώρα σε σαλόνι VIP του Διεθνούς Αεροδρομίου Ινσόν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ανέφερε το Yonhap News. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην ευθεγράμμιση των προτεραιοτήτων ενώπιση των υψηλού κινδύνου συνομιλιών Trump-Xi που έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη στο Πεκινό. Ο Μπέσεντ έφτασε στη Νότια Κορέα από την Ιαπωνία. Κατά την παραμονή του, αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιόνγκ, πριν από τη συνάντηση του με τον αντιπρόεδρο της Κίνας, Χε Λι Φέγκ, για υψηλό επίπεδο εμπορικές συνομιλίες το απόγευμα. Ο Μπέσεντ προτίθεται αργότερα να αναχωρήσει το Πεκίνο προκειμένου να συμμετάσχει με τον Τραμπ στην επίσκεψη του στην Κίνα. Στην Ιαπωνία, ο Μπέσεντ συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Σανάε Τακάιτσι, την υπουργό οικονομικών Σατσούκι Κατάγιαμα και άλλους.

0: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανήρτησε ένα γραφικό χάρτη στην πλατφόρμα του Truth Social που απεικονίζει τη Βενεζουέλα με μια ενσωματωμένη αμερικανική σημαία και την επιγραφή 51η πολιτεία. Η ανάρτηση που δημοσιεύθηκε ενώ ο Τραμπ βρισκόταν καθοδόν προς την Κίνα για μια κρίσιμη σύνοδο ακολούθησε σχόλια που έκανε τη Δευτέρα στο Fox News, όπου είπε ότι σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνει τη χώρα της Νότιας Αμερικής νέα αμερικανική πολιτεία. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, απέρριψε την ιδέα δηλώνοντας ότι η χώρα της δεν είχε ποτέ εξετάσει το ενδεχόμενο να γίνει 51η πολιτεία ακόμη και μετά τη σύλληψη του, αποπευθύνοντας ηγέτη Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο από αμερικανικές δυνάμεις. Αγαπάμε τη διαδικασία της ανεξαρτησίας μας, αγαπάμε τους ήρωες μας της ανεξαρτησίας και θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την ακελαιότητα, την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, είπε η Ροντρίγκες σε δημοσιογράφο του Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Η φωνή της Τουρκία κοντά σας όπως χθες έτσι και σήμερα.

Στην εποχή της απεικιοκρατίας που ξεκίνησε με τη βιομηχανική επανάσταση, το επιχείρημα που προέβαλαν πάντα οι απεικιοκράτες και οι σφετεριστές ήταν το ίδιο. Φέραμε τον πολιτισμό και την ευημερία στην περιοχή. Ο πολιτισμός για τον οποίο οι απεικιακές δυνάμεις ήταν περήφανες και τον οποίο θεωρούσαν δείγμα ανωτερότητας, παρά την ανηθικότητα, τη τυραννία και την αδικία του, αναγκάστηκε αργά ή γρήγορα να εγκαταλείψει αυτά τα εδάφη. Και αυτό διότι δεν μπόρεσαν ποτέ να αφανίσουν τους πολιτισμούς που γεννήθηκαν από την ίδια τη γη, άνθησαν στην ατμόσφαιρά του και χαράχτηκαν μέχρι τα γονίδια του ντόπιου πληθυσμού. Ωστόσο, η απεικιοκρατία συνεχίστηκε. Στη Παλαιστίνη, η απεικιοκρατία ξεκίνησε από το βασικότερο κύτταρο μιας κοινωνίας, το σπίτι. Με τον σφετερισμό των κατοικιών ενός λαού, τον περιορισμό τους σε καταβλισμούς και τον αποκλεισμό του, επιδιώχθηκε να δημιουργηθεί η αντίληψη της άδειας γης. Έτσι, θεωρήθηκε ότι θα ήταν εφικτή μια απεικιοκρατία που δεν θα χρειαζόταν ποτέ να αποχωρήσει και μια απεικία σφετερισμένη για πάντα, με όλους τους πόρους της. Όμως υπήρχε μια ζωτική αλήθεια που οι σφετεριστές δεν έλαβαν υπόψη. Την αλήθεια της αρμονίας και της συνοχής. Σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, ο ντόπιος ενός τόπου δεν είναι αποκομμένος από αυτόν. Είναι αναπόσπαστο μέρος της ολότητας εκείνου του τόπου. Με άλλα λόγια, το να έχεις πατρίδα σημαίνει να βρίσκεσαι σε απόλυτη αρμονία ακόμα και με το παραμικρό χόρτο ή το χώμα της. Στη Γάζα σήμερα, ο κόσμος γίνεται μάρτυρας του πώς αυτή η αρμονία κυκλοφορεί σαν το αίμα σε ένα σώμα. Από την πιο ακλόνητη πτυχή του αγώνα επιβίωσης ενός έθνους μέχρι τις πιο ευαίσθητες, συναισθηματικές και εκλεπτισμένες πτυχές του έρωτα και της τέχνης. Ελάτε σήμερα να μιλήσουμε για την αρμονία της Γάζας και τη γενοκτονία που υφίσταται, ξεκινώντας από το πιο ευαίσθητο πεδίο μιας κοινωνίας, την τέχνη. Ένας νεαρός μάρτυρας μεταφέρεται στο νοσοκομείο Αλ-Άουντα. Από τη τσέπη του βγαίνει μια χαρτοπετσέτα πάνω στην οποία είναι γραμμένο με κόκκινο στυλό «Σ' αγαπώ πολύ». Ο μάρτυράς μας ήταν ερωτευμένος, λένε. Η φράση «Σ' αγαπώ πολύ» που διαδίδεται από στόμα σε στόμα γίνεται πόνο στην καρδιά του ενός, ποίηση στα χείλη του άλλου και τραγούδι στις χορδές ενός τρίτου. Ο Αχμέντ Μουίν Αμπού Άμσα είναι ένας από αυτούς. Είναι μουσικός. «Γεια σε όλους. Πώς είστε? Μου λείψατε πολύ». Έτσι ξεκινά το βίντεο του Αχμέντ Μουίν. Πριν από τον πόλεμο ήταν καθηγητής μουσικής στο οδείο Έντουαρτ Σάιτ. Μετά την απομάκρυνση από την πόλη Μπέιτ Χανούν στη Βόρεια Γάζα μαζί με την οικογένειά του, εκτοπίστηκε 12 φορές. Σε κάθε μέρος που το Ισραήλ κήρυξε ασφαλές, έγινε μάρτυρας των βαθιών πληγών που άνοιξαν ο θάνατος και τα δάκρυα. Προκειμένου να προστατεύσει τα παιδιά που βρέθηκαν στη δίνη του

πολέμου, από τις φρικτές εξωτερικές συνθήκες και την ατμόσφαιρα και για να κάνει τα όσα βιώνονται πιο υπεφερτά, ξεκίνησε μια κίνηση με το φως και τη δημιουργικότητα της καρδιάς του. Με το μουσικό συγκρότημα που ίδρυσε με το όνομα «Τα πουλιά της Γάζας τραγουδούν», αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη μουσική ως μέσο θεραπείας. Αυτή η επιλογή δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα της ανθεκτικότητας, της επιμονής και της θέλησης που απέκτησε ένα έθνος που υφίσταται καταπίεση και τυραννία επί αιώνες. Θεωρώντας το βουητό του ντρόν που δεν λείπει ποτέ πάνω από τα κεφάλια τους ως μουσική υπόκρουση, ο Αχμέτ Μουΐν τραγουδά μαζί με τους μαθητές του. «Μη σταματάς, ο καμαλιέρι Τζεμάλι, συνέχισε να περπατάς. Εναπόθεσε την ελπίδα σου στον Αλλά. Το αίμα των μαρτύρων μου σχοβολάει σαν κάρδαμο». Αυτό το τραγούδι, όπου το σθένος σμίγει με τον πόνο, διαδόθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα σε όλο τον κόσμο και όσοι στέκονται στο πλευρό της ανθρωπότητας ένωσαν τη φωνή τους με τη φωνή του Αχμέτ Μουΐν. Η φράση «Σ' αγαπώ πολύ» έφτασε στον ποιητή από τη Γάζα, Μωσάπ Αμπού Τόχα. Ο ποιητής αγκαλιάζει αυτή τη φράση με νοσταλγία και ένα ποίημα ξεχύνεται από το νου του στο χαρτί. «Όσα μπορείς να βρεις κρυμμένα στο αυτί μου». Είναι το ασταμάτητο βουητό του ντρόν, ο θόρυβος του F-16 που σχίζει τον ουρανό. Βόμβες που πέφτουν με κραυγές πάνω στα σπίτια. Πάνω στους αγρούς, στα σώματα. Ο ήχος των ρουκετών που εκτοξεύονται στον ορίζοντα. Σβήστε όλα αυτά, γιατρέ μου. Από τη στενή κοιλότητα του αυτιού μου. Σκόρπισε τη μυρωδιά του γέλιου πάνω στη πληγή. Για να με ξυπνήσεις από τον ύπνο μου, κυκλοφόρησε τη μελωδία της ζωής στις φλέβες μου. Χτύπα το τύπανο χωρίς να το πληγώσεις, ώστε ο νους μου να χορέψει με τον δικό σου, γιατρέ μου. Η φωνή μου είναι η φωνή εκείνου που υποφέρει, η φωνή εκείνου που επέζησε και η φωνή του μάρτυρα, λέει ο Μωσάπ Αμπού Τόχα. Η φράση «Σ' αγαπώ πολύ» έγινε χρώμα και αγκάλιασε το πίνελο της 16χρονης Παλαιστίνιας ζωγράφου Γιάρα Ιουσούφ Εμπού Κουβέικ. Η Γιάρα Ιουσούφ λέει τα εξής. Πριν από τον πόλεμο χρησιμοποιούσα πιο ζωντανά χρώματα. Σκέφτηκα ότι με αυτό το ταλέντο μου έπρεπε να μεταφέρω τη φωνή των παιδιών της Γάζας στον κόσμο. Κάθε γραμμή που σχεδιάζω έχει ένα νόημα. Δεν είναι τυχαία ούτε μόνο από τη φαντασία μου. Ζωγράφισα παιδιά που προσπαθούν να πάρουν λίγο νερό. Ζωγράφισα την πείνα που υπομένουμε εδώ και χρόνια. Τις συνθήκες διαβίωσης στις σκηνές. Τα παιδιά που κοιμούνται στον δρόμο μαζί με τους γονείς τους επειδή δεν έχουν που να μείνουν. Όλα αυτά άφησαν ένα βαρύ αποτύπωμα στη ψυχή μου και μετέτρεψα κάθε πόνο που βίωσα σε τέχνη. Η Γιάρα Ιουσούφ στέλνει ένα μήνυμα που μοιάζει με κραυγή προς τον κόσμο. Θέλουμε να ζήσουμε. Η 23χρονη Ράγδε Μπιλάλ Σέιχ Αλ Ιντ είναι επίσης ζωγράφος. Όμως όταν η φράση «Σ' αγαπώ πολύ» έφτασε σε εκείνη, δεν είχε ούτε μολύβι ούτε χρώμα για να την αποτυπώσει. Η Ράγδε Μπιλάλ άρχισε να δείχνει την αγάπη της για την πατρίδα και το λαό της, χρησιμοποιώντας το καμένο πάτο της άδειας κατσαρόλας. Η Ράγδε εξηγεί. Οι άδειες κατσαρόλες συμβολίζουν την πείνα στη Γάζα. Οι κατσαρόλες είναι άδειες, αλλά εγώ αντιστέκομαι. Χρησιμοποιώντας αυτές τις κατσαρόλες, στέλνω το μήνυμα ότι αντιστέκομαι παρά την πείνα στη Γάζα. Λέω ότι δεν πεινάω μόνο εγώ, αλλά όλος ο λαός. Ότι είμαι μια ταλαντούχα ζωγράφος και θέλω ο κόσμος να με δει. Προέρχομαι από μια πολύ ταλαντούχα οικογένεια. Δύο αδέλφια μου είναι συγγραφείς. Ο ένας είναι ζωγράφος. Ο άλλος εργάζεται ως δημοσιογράφος στο νοσοκομείο Νάσερ. Ένας από αυτούς είχε μέσο όρο στο Λύκειο 99,4. Θα έπρεπε να είχε μπει στο πανεπιστήμιο πριν από 2 χρόνια. Θέλω να υπάρξει ειρήνη. Να βγω έξω. Να ανοίξω μια έκθεση και να δει ο κόσμος τους πίνακες μου.
Είπαμε πως το να έχεις πατρίδα και να είσαι έθνος σημαίνει να βρίσκεσαι σε αρμονία.

Ισπανία. Γνωρίστε τον Μοχάμετ Μπογκάρι. Είναι και αυτός ζωγράφος και καθώς αποτυπώνει τα δεινά του λαού του, δεν ξεχνά και τα γαϊδούρια τους που κουράζονται και πεινούν μαζί τους. Δείχνοντας έναν πίνακά του, ο Μοχάμετ Μπογκάρι λέει ότι το όνομά του είναι ο κύριος της υπομονής και συνεχίζει. Φυσικά γνωρίζουμε ότι αυτός ο γάιδαρος κουράστηκε πολύ μαζί μας στον πόλεμο. Περίμενε πολύ και έμεινε για μεγάλο διάστημα χωρίς τροφή. Επιπλέον έγινε μέρος της καθημερινότητάς μας και αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν το μοναδικό μεταφορικό μέσο στη λωρίδα της Γάζας. Τον ζωγράφισα γιατί τον έβλεπα πολύ συχνά να μεταφέρει τρόφιμα στις οικογένειές μας στη Γάζα, καθώς και τα υπάρχοντα των εκτοπισμένων. Όποιος και να είναι οι συνθήκες, η ιστορική μνήμη των Παλαιστινίων συνεχίζει να αναπτύσσεται με απόλυτη αρμονία σε κάθε τομέα. Ο αγώνας τους, όταν γίνεται μουσική, μετατρέπει κάθε αντικσοότητα σε νότα. Όταν γίνεται ποίηση, κάνει κάθε λέξη να χορεύει. Και όταν γίνεται πινέλο, κανένα ζωντανό πλάσμα δεν περιφρονείται. Στο επόμενο πρόγραμμά μας θα μιλήσουμε για την αντίσταση από ένα άλλο μέτωπο. Γεια σας!

0: Olá,
1: Ζαβέιτε. Γεια σας. Σαν
2: Ιχαλ. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί κάποιοι άνθρωποι μαθαίνουν ξένες γλώσσες πολύ πιο εύκολα? Ή γιατί μια γλώσσα που μαθαίνουμε στην παιδική ηλικία δεν ξεχνιέται ποτέ? Σήμερα θα απαντήσουμε σε αυτά και πολλά άλλα ακόμη ερωτήματα. Θα δούμε πώς ακριβώς η πολυγλωσσία επηρεάζει τον εγκέφαλό μας. Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Τα τελευταία χρόνια, έρευνες στους τομείς της νευροψυχολογίας και της αναπτυξιακής ψυχολογίας δείχνουν ότι η πολυγλωσσία μπορεί πραγματικά να μεταμορφώσει τη δομή και τις λειτουργίες του εγκεφάλου. Νευροψυχολογικές μελέτες που δημοσιεύθηκαν το 2023 αποκαλύπτουν ότι τα δίγλωσσα παιδιά πετυχαίνουν υψηλότερες βαθμολογίες σε πολύπλοκα τεστ προσοχής σε σύγκριση με τους μονόγλωσσους συνομιλικούς τους. Επιπλέον, υπάρχουν ευρήματα που υποδηλώνουν ότι η γνώση πολλών γλωσσών μπορεί να καθυστερήσει ακόμη και την εμφάνιση συμπτωμάτων της νόσου του Αλτσχάιμερ και της άνοιας κατά την ενήλικη ζωή και την τρίτη ηλικία. Ποια είναι όμως η ιδανική ηλικία για να ξεκινήσει κανείς την εκμάθηση μιας γλώσσας? Περιορίζεται αυτό μόνο στην παιδική ηλικία? Υπάρχουν μειονεκτήματα ή σημεία που χρειάζονται προσοχή? Σήμερα θα απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα με τη βοήθεια της νευροψυχολόγου Μερβέ Τουχτσεντογρού. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε. Γιατί είναι ευκολότερη η εκμάθηση πολλαπλών γλωσσών σε μικρή ηλικία? Η πλαστικότητα του εγκεφάλου στην πρώιμη παιδική ηλικία, δηλαδή η νευροπλαστικότητα, είναι στο αποκορύφωμα της, ειδικά στα παιδιά ηλικίας μεταξύ 0 και 6 ετών. Φανταστείτε ότι σε αυτές τις ηλικίες οι συνδέσεις μεταξύ των νευρικών κυττάρων δημιουργούνται και ενισχύονται με εντυπωσιακή ταχύτητα. Επομένως, η έκθεση σε διαφορετικές γλώσσες από νωρίς διευρύνει τα γλωσσικά κέντρα των παιδιών και επιτρέπει στον εγκέφαλό τους να λειτουργεί πιο ευέλικτα. Η νευροψυχολόγος Μερβέ Τουχτσεντογρού εξηγεί αυτήν την κρίσιμη περίοδο ως εξής. Οι γλώσσες που μαθαίνονται στις ηλικίες μεταξύ 2 και 11 ετών υποστηρίζουν τη γνωστική ανάπτυξη. Παρατηρείται ότι τα παιδιά που μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα κατακτούν την τρίτη και τέταρτη γλώσσα σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Εξετάζοντας τη δομή του εγκεφάλου σε αυτή τη διαδικασία, οι νευρονικές συνδέσεις και η πλαστικότητα του εγκεφάλου επιδεικνύουν πολύ ισχυρότερη ευελιξία και ανάπτυξη με κάθε νέα πληροφορία και κάθε νέα γλώσσα που κατακτάτε. Συνιστούμε η εκπαίδευση να ξεκινά το αργότερο μέχρι την ηλικία των 10 ετών, διότι σε μεγαλύτερες ηλικίες η συναπτική ικανότητα του εγκεφάλου και η δύναμη πρόσληψης πληροφοριών διαφοροποιούνται.

Φυσικά, παρόλο που οι έρευνες λένε ότι η παιδική ηλικία είναι ιδανική για να μάθεις μία γλώσσα, η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας στην εφηβεία ή την ενηλικίωση είναι απολύτως εφικτή. Η μόνη διαφορά είναι ότι καθώς η νευροπλαστικότητα μειώνεται, η απόκτηση φυσικής προφοράς ή η επίτευξη πλήρους ευχέρειας απαιτεί λίγο περισσότερη προσπάθεια. Γνωστικά πλεονεκτήματα. Προσοχή, μνήμη και επίλυση προβλημάτων. Ας περάσουμε τώρα στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Η διαχείριση δύο ή περισσότερων γλωσσών ενισχύει την ικανότητα του εγκεφάλου να εστιάζει και να φιλτράρει τις περιττές πληροφορίες. Τροφοδοτεί τη μνήμη και επιτρέπει τη γρήγορη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών λεξιλογίων. Μελέτη του Πανεπιστημίου York του Καναδά έδειξε ότι δίγλωσσα παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών είχαν καλύτερες επιδόσεις σε σύνθετες εργασίες προσοχής σε σχέση με μονόγλωσσους συνομιλικούς τους. Παρόμοια ευρήματα υπάρχουν και σε ευρωπαϊκές χώρες με πολλαπλές επίσημες γλώσσες. Η ειδικός μας περιγράφει τη γνωστική διάσταση της πολυγλωσσίας ως εξής. Οι γνωστικές ικανότητες εξελίσσονται. Αυξάνεται η προσοχή και η συγκέντρωση, βελτιώνονται η νευροπλαστικότητα και οι ακουστικές δεξιότητες. Το να μιλάς πολλές γλώσσες ενισχύει τη γνωστική ευκαινησία. Μέσω της μετάβασης από τη μια γλώσσα στην άλλη αναπτύσσεται η πνευματική ευελιξία, οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και δημιουργικής σκέψης. Αυτό συμβαίνει γιατί οι διαφορετικές γλωσσικές δομές και οι χρήσεις λέξεων επηρεάζουν τα νοητικά μονοπάτια του εγκεφάλου. Με λίγα λόγια, η πολυγλωσσία ενισχύει τη μνήμη, την επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργικότητα. Το να είσαι δίγλωσσος ενεργοποιεί συνεχώς τις εκτελεστικές λειτουργίες του εγκεφάλου κατά τη διαδικασία απενεργοποίησης μιας γλώσσας και μετάβασης στην άλλη. Σκεφτείτε το σαν ένα είδος ασκήσεων για τον εγκέφαλο. Πιθανές προκλήσεις, εναλλαγή κώδικα και γλωσσική σύγχυση. Φυσικά, πέρα από τα πλεονεκτήματα της πολυγλωσσίας, υπάρχουν και σημεία που χρειάζονται προσοχή. Η συνεχής εναλλαγή μεταξύ γλωσσών μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε εναλλαγή κώδικα, δηλαδή τη μίξη διαφορετικών γλωσσών στην ίδια πρόταση ή σε δυσκολία ανάκλησης λέξεων. Αν και πρόκειται για μια φυσική διαδικασία, μπορεί να προκαλέσει ανησυχία στις οικογένειες για το αν μπερδεύονται οι γλώσσες. Η Ντογρού αναφέρει σχετικά. Το πιο ευαίσθητο σημείο εδώ είναι ότι μπορεί να παρατηρηθεί μια επιβράδυση στη γνωστική επεξεργασία. Για παράδειγμα, κατά τη μετάβαση μεταξύ γλωσσών, η διαδικασία ερεύνησης και εκφράσης λέξεων μπορεί να διαρκέσει περισσότερο, οδηγώντας σε γλωσσική σύγχυση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν λέξεις ή εκφράσεις σε λάθος γλώσσα. Όσον αφορά την ταχύτητα παραγωγής και επεξεργασίας λόγου, μπορεί να παρατηρηθεί μια μείωση καθώς ο εγκέφαλος μπορεί να δυσκολευτεί να διακρίνει ποια πληροφορία ανήκει σε ποια γλώσσα και να διαχειριστεί τις διαδικασίες ανάκλησης. Τι πρέπει να γίνει σε αυτήν την περίπτωση? Η χρήση συνεπών στρατηγικών από τις οικογένειες, όπως το ένας γονέας, μια γλώσσα ή η τακτική εξάσκηση σε κάθε γλώσσα ξεχωριστά, βοηθά στη μείωση αυτής της σύγχυσης. Ωφέλη στην ενήλικη ζωή και την τρίτη ηλικία. Τέλος, φτάνουμε στο ίσως πιο ελπιδοφόρο κομμάτι. Η πολυγλωσσία προσφέρει μεγάλα πλεονεκτήματα όσο μεγαλώνουμε. Επειδή η ενεργός χρήση γλωσσών ενθαρρύνει τον εγκέφαλο να δημιουργεί συνεχώς νέες συνδέσεις, μπορεί να συμβάλλει στην καθυστέρηση των συμπτωμάτων της νόσου του Αλτσχάιμερ και της άνοιας. Η Ντογρού εξηγεί τη συνέχεια της νευροπλαστικότητας στην τρίτη ηλικία. Ο εγκέφαλος αλλάζει και εξελίσσεται συνεχώς από τη γέννηση. Η παιδική ηλικία και η εφηβεία είναι η περίοδοι όπου ο εγκέφαλος είναι πιο επιδεκτικός στη μάθηση και τη δημιουργία συναπτικών συνδέσεων. Ωστόσο, αυτή η ικανότητα, γνωστή ως νευροπλαστικότητα, συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή και την τρίτη ηλικία. Στους ενήλικες, οι συνδέσεις μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων αναδομούνται διαρκώς. Η εκμάθηση και η προστατευτική δράση μιας γλώσσας εξαρτώνται από το κίνητρο και την απόδοση του ατόμου. Η γλωσσική ανάπτυξη και η γνώση πολλών γλωσσών είναι εξαιρετικά σημαντικές για τις κοινωνικοπολιτισμικές σχέσεις και τις νέες εμπειρίες στην τρίτη ηλικία. Σήμερα μιλήσαμε για τις επιδράσεις της πολυγλωσσίας στον εγκέφαλό μας. Είδαμε ότι είτε στην παιδική ηλικία είτε στην ενήλικη ζωή, η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας αποτελεί μια εξαιρετική άσκηση για τον εγκέφαλο. Ναι, μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες, αλλά τα ωφέλη είναι πολύ μεγαλύτερα.

Να θυμάσαι ότι ποτέ δεν είναι αργά. Ο εγκέφαλος είναι ανοιχτός στη μάθηση σε κάθε ηλικία. Ίσως σήμερα είναι η τέλεια μέρα για να ξεκινήσεις να μάθεις μια νέα γλώσσα. Να είστε καλά μέχρι το επόμενο podcast.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!